0: Αστυνομία! Ακίνητος! Τα χέρια ψηλά, τάχο, θέλω να τα βλέπω.
1: Τάχο.
0: Πέσε κάτω.
1: Okay.
0: Πέσε κάτω.
1: Okay.
0: Είσαι μάγκας ρε, είσαι μάγκας.
1: Είμαι.
0: Έχεις κλέψει μια τράπεζα.
1: Γαμώ.
0: Έχεις μπει στην εφορία, θες να την κάψεις.
1: Και ακόμα.
0: Πώς την έχεις δει ρε. Είσαι πιο μάγκας από μας.
1: Σου έρχεται.
2: Πολλές απόπλησα κύριε μπάτσε. Τώρα στη θέση που καθόμουν να μπάτσε κάτσε. Βάλε τα χέρια σου ψηλά, τα παντελόνια κάτω.
1: Για πες μου τώρα πώς αισθάνεσαι να σου ψάχνουν τον πάτο.

0: το καλύτερο. Πού θες να πάμε? Τι θα κάνουμε?
1: Πάμε για κανένα καφεδάκι, τα δυο μας. Πάμε να δούμε καμιά βιτρίνα. Ξέρεις τώρα.
0: Ναι, ξέρω. Άσε μωρό μου. Πήγαινε μόνος σου. Εγώ ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνω.

Χειροπέδεστε διοργανωτή εκδήλωση και δύο μουσικού για διατάραξη κοινή ησυχία τι πρωινέ ώρε. Η σκέτσε τη Σαββάσα Τερεντέ, Ντάμπαρα Ντούμπαρα, Ντάμπαρα Ντούμπαρα, Βίταν Εύην, Μπάτσε στην Εμιζίκ Τσαλάλα, Μισταβάσα Μα. Evin sahibini de iki müzisyeni de tutuklamış polis. Tres silipsis ya ziyatarak sekinis isikiyaz. Seksesi kosantipoli mezondani musiki. Canlı müzik demiş. Olacak canlı müzik de olacak. Ben Süleyya Cem. Assolist Gürkan Nesinoğlu. Ya. Masalarınıza geleceğim. Orama burama para sokmak serbest. Tamam mı? Donumun lastiğine para tutturabilirsiniz. Serbest.

κρεβάτι μου. Να ξυπνάς και να στο κρεβάτι μου. Φάρος φαίνεται. Φάρος φαίνεται εν yukarıdan, εν tepeden görüyorsunuz φάρος'ta. Muhteşem martı sesleriyle, püfür püfür eserin, esen rüzgarın serinliğiyle hiç sıcağı hissetmiyorsunuz Faros'ta. Fame sto faro, fame na glendissume sto faro, na fame psaria, creatica stitzel, και για καφέ στο φάρο, και για γλυκά στο φάρο πάμε σε βγήρε το σάρ. Φάρος, φάρος, φαίνεται φάρος.

Υπάρχουν φανταράκια που μ' ακούνε. Τα φανταράκια μ' ακούνε. Την ίδια μισθά και τα φανταράκια τα ρεπεκούσου. Και αυτά σαν ντουσμανταρά άμυετ. Και αυτά σαν μακακμαϊμουνταρε.

Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959-383-097.
1: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: φύγανε οι άλλοι.
1: Παμπαμ, πάμε καλοκαίρι. Παραλία μέρα μεσημέρι.
2: Τα βράδια φωνάζει αστέρι.
1: Σε σιάπου κανένας τα ξέρει.
2: Τιποτά δεν μας ενδιαφέρει.
1: Παμπαμ.

0: Radio City Sunar. Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

0: Σου απαγορεύω! Το κατάλαβες! Στο δικό μου το σπίτι δεν ξαναπέ!
1: Έλειξε το θέμα! Τελείωσε!
0: Όχι!
1: Πάρ' το απόφαση, πατέρα! Εγώ θα είμαι μαζί
0: αυτό
1: του!
0: Αυτό θα το δούμε! Κι αν
1: θα κάνω αυτό που θέλω εγώ!